0: Κανένα! Κανένα ομοιόδομο! Κανένα!
1: Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα! Κανένα!